άλογο στο μεταξύ. Τα όρνια το τυλίξαν, το σκελετό και την ουρά, μονάχα που τα αφήσαν.

Μαργαριτάρι, μαύρη ομορφιά και χάρη. Μαύρη όπως δεν έχουμε δει στη ζωή μας τη στήρα παθιέρα και μαύρη. Μαύρη που μαχαιρώνει και το αίμα μου ξυλώνει. Μαύρη κι όταν αγιάζει, σκοτώνει και δεν την νοιάζει. Μαύρη μαγεία να πάρει, φτιάχνει φωλιά όταν δεν βγαίνει φεγγάρι. Μαύρη σαν για τα γάνη, με ματωμένο φουστάνι. Μα οι γειτονές μου και οι διπλανοί δεν πρέπει ποτέ να το μάθουν πως ήρθε για μένα, εδώ και τώρα για μένα. Όταν ο έρωτας για τον έρωτα μιλάει διαρκώς, κάνει τα στραβά μάτια.

Παρευλογημένη. Νερό που δεν λογαριάζει, πνίγει τις σκάλες, να ήταν κι άλλες. Βροχή που σπάει τα σύνορα και σου ξεπλένει τα όνειρα. Ο παράνομος έρωτας είναι μια τρικυμία. Τσακίζει με το τακούνι την ηρεμία. Στη γωνία το σεντόνι γουστάρει να μου σκεύει στο λάθος. Γιατί ευτυχία μισή να μας βρίσκει μονά.

μετά πέφτει από το όνειρο. Ξυπνάει η ζωή μας και κρατάει από το χέρι τη χαμένη ψυχή μας. Πώς να ζήσει ένας έρωτας που από φόβο μη σβήσει, το τρώει θρυχτή σιγουριά, πώς μπορεί να κρατήσει.

που έχει νυχτός και τρέχει να γλιτώσει. Κρύβεται στον κόσμο τον κόρφο, αιτία και ενοχή που δεν έχει πια στόχο. Κρύα σαν λάμα και πόνος, μαύρο γλυκό που σου δώσω χρόνο. Ο παράνομος έρωτας κυλάει στους λαγώνες και βαφτίζει το φόρεμα στο κορμιό τους αγώνες. Μες στο αμάξι της μπαίνει και αθώα χαϊδεύει. Το χρόνο που ξεχυλίζει, γι' αυτό η ζωή περισσεύει. Ένα ψέμα είναι ο έρωτας και προτού ξεδιψάσει, σκορπάει τόση αλήθεια για να σε ξεγελάσει.

Μπήκε ο βοριάς και τρέλες κάνει μέσα στου κήπου τα παρτέρια. Σκίζει με τα πονά του χέρια μια ανεμόνα στο φουστάνι. Με τα κουρέλια πώς θα αρέσει που άλλο δεν έχει να φορέσει. Μπερδεύει του κισού το υφάδι στου γιασεμιού την αγκαλιά. Σπρώχνει τη ροζ τριανταφυλιά και από τα γκάθινό της χάδι δροσοσταλιές του Μενεξέ. Τα δάκρυα στάζουν στον μπαξέ.

στο μανιασμένο του μεθύσι μια μαργαρίτα έχει μαδίσει, που μες στο μπλάβο δειλινό φτερούγησε σαν περιστέρι, πέταξε και έγινε ένα αστέρι κατά μεσής στον ουρανό.

Όμως θα έρθει ξανά η γαλήνη, καλοκυρά και θα απομείνει από το βοριά το φθονερό, ο πόνος, η ντροπή, το δάκρυ, στου κήπου της χαράς μια άκρη, μα και ένα αστέρι λαμπερό.

la voz. A potelles ma hipixen και αλματώδης επέκτασης της πόλεως και η δημιουργία του λεγόμενου άστεως, το οποίο κατά τους αρχαιοπλήκτους ιστορικούς

υπάρχουν για να δώσουν λύση και ούτω θα τον ιβράδιον. Αθήνε θα συγκεντρώσουν εις τους κόλπους των και θα εξαφανίσουν διαπαντός την ελληνική αρετήν. Όσο χρόνος εις το απότα των παρελθών κατέτρωγε τα ίδια αυτού τέκνα, ή όσο ήλιος εις το απότα των μέλλων θα συγκεντρώσει εις αγκάλας του τους πλανήτας του και θα καταβροχθήσει αυτού.

menos τάδια σε ντόνια. Περιμένω τη βροχή να ξεπλύνει, να φυσήξει ο αγέρας, να ξυπνήσει

Έσκασα στο στόμα μου σαν πεζιτοφυλή. Φεύγεις και παίρνεις φως μου την Ανατολή. Τις αναμνήσεις δεν τολμάω να τις δω. Αν με ζητήσεις να το ξέρεις θα με δω. Το πάθος έλειωσε τα κερινά φτερά μου. Στην παραλία σου θα πνίξω την καρδιά μου.

Εσύ μου λες γιατί με θες το κινητό σου. Μπροστά πηγαίνει η ζωή για το καλό σου. Να επιστρέψεις πια ξεκόλλησα από μένα και να φυτέψεις δυο δεντράκια στα καμένα. Το πάθος έκαψε τα κερινά φτερά σου. Στην παραλία μου μην πνίξεις την καρδιά σου. Το πάθος έκαψε τα κερινά φτερά.

Ήταν η αγάπη μας μια βάρκα στο βουνό, χωρίς σκουπιά, κατάρτια, προορισμό. Δεν θα σωθώ στου χωρισμού την τρικυμία. Φίλοι να μείνουμε, μιλάμε για ουτοπία. Το πάθος έλειωσε τα κέρινα φτερά μου. Βαθιά στο λάθος σου θα πνίξω την καρδιά μου. Το πάθος έλειωσε τα

Όπου αγαπάς, μην πολύ πας. Κι αν πολύ πας, μην πολύ κάτσεις. Κι αν πολύ κάτσεις, να μην πολύ μιλείς. Κι αν πολύ μιλείς, να κατέχεις συνταλές. Καλό σας βράδυ.

Διαθήκη μου πριν διαβαστεί ήταν ένα ζεστό άλογο, ακέραιο. Πριν διαβαστεί, όχι κληρονόμοι που περίμεναν, αλλά σφετεριστές καταπατήσαν τα χωράφια. Η Διαθήκη μου για σένα χρόνια καταχωνιάστηκε στα χρονοτούλαπα. Από γραφιάδες πονηρούς συμβολεογράφους κόψανε φράσεις σημαντικές, ώρες κυμμένοι πάνω της με τρόμο. Εξαφανίσανε τα μέρη με τους ποταμούς, τη νέα βουή στα δάση, τον άνεμο τον σκότωσαν. Τώρα καταλαβαίνω πια τι έχασα. Τώρα καταλαβαίνω ποιος είναι αυτός που πνίγει. Κι εσύ λοιπόν στέκεις βουβός με τόσες παραιτήσεις. Κι εσύ λοιπόν στέκεις βουβός με τόσες παραιτήσεις. Από φωνή, από τροφή, από άλογο, από σπίτι.

Τα βράδια αφήνω την πόρτα μου ανοιχτή και μπαίνουνε στο σπίτι μου τα δέντρα. Έχω στον ώμο τους την κάπα τους ρηχτή και σβήνουνε τα λόγια τους στην πέτρα. Τότε χορεύουνε στον κήπο οι ελιές με τα παλιά τα μαύρα μεσοφόρια. Μες στους καθρέφτες οι αγάπες οι παλιές γυμνές φοράνε ξένα από φόρια. Τις νύχτες μπαίνει στην κάμαρα η βροχή.

τρελή με τα άσπρα καλογά που μπαίνουν στην αρένα. Τα βράδια κάθονται στο πάτωμα σιωπές,

αρέσουν αυτές τις μαγεμένες. Τα βράδια αφήνω την πόρτα μου ανοιχτή και μπαίνουνε στο σπίτι μου

0: ταξίδι. Κι εγώ θα γράφω στο βαγόνι.
1: Κάνω ταξίδι.
0: Πάνω στο τζάμι που παγώνει.
1: Κάνω ταξίδι.
0: Κι εγώ θα γράφω στο βαγόνι. Στιχάκια με το δάχτυλο

ποιος μου μπαμπά. Άλλα πέντε λεπτά και θα ξυπνήσω μετά. Ξέρω θα αργήσω ξανά, μα έτσι ήμουν πάντα μπαμπά. Άσε με να σε παραγκαλιά. Όχι δεν κλαίω μπαμπά, είναι από χαρά.

τώρα και έναν καιρό θα σε εσύ και θα είμαι εγώ. Δυο πουλάκια τρομαγμένα με φτερά τσαλακωμένα. Κόκκινες κλωστές δεμένες στις ροές μας μπερδεμένες. Δώσ' τους κλώτσο πριν μας πνίξουν

έναν καιρό θα σου πω πως μ' αγαπώ. Όταν θα έχω γίνει χώμα ή μια κόκκινη ανεμόνα στη βροχή. Κόκκινες κλωστές δεμένες σε ανέμες τυλιγμένες θα υφαίνουνε τα βράδια της αγάπης τα μαγνάδια.

μυαλό και την καρδιά. Μια φορά για έναν καιρό θα σου πω πως μ' αγαπώ. Όταν θα έχω γίνει χώμα ή μια κόκκινη ανεμόνα,

θα κλάψω αυτή τη νύχτα. Μα όχι για πολύ. Κι ούτε για τίποτα σπουδαίο.

είναι το όμορφο γυμνό χωρίς στολίδια, ρεγμένα και ξεχτένιστα μαλλιά σαν δαχτυλίδια.

είναι το όμορφο, γυμνό χωρίς στολίδια. Όμορφη που σε μάτια μου και δίχως να το θέλεις.

0: A casa dell'uomo. Academia nel falso. Accidental kitty. Anatomy of melancholy.
1: Aeraki.
0: Anarchism.
1: Αλαφροίσκητο.
0: Arca.
1: Athenos.
0: Breath.
1: Angelito.
0: Baby blog.
1: Antonis Phi.
0: Bitten lips.
1: Αραχτός.
0: Capulus alveus
1: costus. Αστραδενή.
0: Composition tool.
1: Africanos.
0: Days of
1: Radiations.
0: Dresses and cookies.
1: Πατροχοκόριτσο.
0: Dystropopicus.
1: Βολοκόθ.
0: Εργοσού.
1: Βροχοποιός.
0: Exploding cell.
1: Γεραστινό.
0: Free action.
1: Γιώργος Χειροβοσκός.
0: George's your man.
1: Κοντό.
0: Gloria Mundi.
1: Κόντι.
0: Gravity and the
1: Destiny.
0: Guerrero.
1: Ελεμίτσο
0: 62.
1: Ελεύθερος κομμάτης.
0: I have to care.
1: Ελπίνο.
0: Introspection.
1: Zero.
0: In your face.
1: Γιαναβριέτα.
0: Inverted.
1: Light. Κρυολαντέζα.
0: Κασρίνας Diary.
1: Ιούδας.
0: L'avventura.
1: Καλαμιτιτζέι.
0: Λεσίτε διμουβία.
1: Καποτάνος.
0: Le spin de l'escalier.
1: Κόκορος.
0: Life is a theater of tragedy.
1: Κοπερτίρι. Λεβιάθα.
0: Magic of the spell is good.
1: Λιτσάκι.
0: Metamorphosis.
1: Λόκουμα. Λόλιτα.
0: My life is daycare.
1: Λοκουμάκι.
0: My life is a witch. No cuts. No glue.
1: Marie Antoinette.
0: The
1: Nancy is
0: magicals.
1: Παρτισία.
0: Cody Cody.
1: Oxygen. Μετανάστες.
0: Pinky.
1: Μικρός πρίγκιπας της σκοτεινιάς.
0: Principal Cybernetic.
1: Μεταλέα.
0: Radicals Blaze.
1: Morgana.
0: Reflections.
1: Μπαντουκ.
0: Sensual Bank.
1: Λοκαρισμέν.
0: Serenity.
1: Λαμάκο.
0: Senior Executive.
1: Νεράιδα.
0: Ζήγεν.
1: Ζαν.
0: Νικόλας.
1: Εξέλα.
0: So What.
1: Νίκος.
0: Sobreviviendo.
1: Dark Angel.
0: Σραόσο.
1: Ρακάσο.
0: Κοβάτος του
1: Τσέσσα.
0: Still Ill.
1: Old Boy.
0: Still Up and Running. Stories of the City. Stories of the Streets. Double Rasa.
1: Omnibus.
0: Tales from the Crypt.
1: Paraxenus.
0: Tenderest in the
1: Land.
0: The Earth is not a cold
1: Bolivis.
0: Place. The Return.

ανεβάζοντας χαλίκι μαύρο και βροντές η οργή των νεκρών. Κι αργά στον άνεμο τρίζοντας, εγυρίσανε πάλι με το στήθος μπροστά, φοβερά.

και αν γεννηθείς κάποια στιγμή μια άλλη που δεν θα υπάρχουν, μη φοβηθείς και θα με βρεις είτε σαν άστρο όταν μονάχος περπατάς στην παγωμένη νύχτα, είτε στο βλέμμα ενός παιδιού που θα σε προσπεράσει, είτε στη φλόγα ενός κεριού που θα κρατάς διαβαίνοντας το σκοτεινό του δάσους.

Όπου αγαπάς, μην πολύ πας. Κι αν πολύ πας, μην πολύ κάτσεις. Κι αν πολύ κάτσεις, να μην πολύ μιλείς. Κι αν δεν πολύ μιλείς, να κατέχεις συνταλές. Καλό σας βράδυ.

μίγκλες, μίγκλες, μίγκλες, μίγκλες το μαράζι. Μάθε φυλαχτό να μην κρεμάς. Να λες, δεν πειράζει, θα έρθει άσπρη μέρα.

Άσπρη μέρα και για μας, και για μας, και για σας, και για όλους μας. Άσπρη μέρα, ναι, ναι, άσπρη μέρα, ναι, ναι, και για τους μάγκες της γειτονιάς, για τα κορίτσια που πρώτοι μας, και για όλους μας. Άσπρη μέρα, ναι, ναι, άσπρη μέρα, ναι, ναι, και για τα όμορφα νησιά, και για τα ψηλά βουνά, και για όλα τα αγαπημένα, και για τα κορίτσια τα πονεμένα, και για τις κόρες που δεν μιλούν, και για τις όμορφες που αγαπούν, και για αυτές που δεν τολμούν, και για αυτές

και οι γιάφτες μου δεν μισούν. Άσπρη μέρα για όλους μας και για τα αγόρια της γειτονιάς. Άσπρες κορδέλες για όλους μας και για τα μικρά μικρά παιδάκια και για τα μικρά μικρά γεροντάκια και για τις όμορφες γειτονιές και για τις ωραίες μου εκκλησιές.

0: Features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect. No commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Και πρώτα απ' όλα τι εννοούμε λέγοντας παιδεία? Την πληροφορία, την τεχνική, το δίπλωμα εξειδίκευσης που εξασφαλίζει γάμο, αυτοκίνητο και ακίνητο με πληρωμή την πλήρη υποταγή του εξασφαλιστέντος για την πνευματική και ψυχική διάπλαση ενός ελεύθερου ανθρώπου με τεχνική αναθεώρησης και ονειρικής δομής, με αγωνία απελευθέρωσης και με διαθέσεις μιας υπτάμενης φυγής προστάστρα.

τέτοια που θαύτηκε ο νιός. Φύτρωσε κυπαρίσι, τέτοια που θαύτηκε νινιά. Φύτρωσε ένα γκαλάνι, κάθε λαμπρή, κάθε ορνή και κάθε μπαϊράνι. Ίσκυφτεν ο κυπάρισος και φίλιε το καλά.

Fate una soppositivo. Ρωτάτε είναι απλά στούδιο. Και τι ζητούν οι τηλεθεατέ είναι σωστό κομφερανσιέ. Ιδίως άμα υποκριθεί ότι αυτή του η εκπομπή είναι εκπομπή κανονική με άσματα πολλά και ωραία, πολλά εφέ, πρόσωπα νέα.

0: Φαντάζομαι, άρα υπάρχω.
1: Ονειρεύομαι, άρα υπάρχω.
2: Αντιστέκομαι, άρα υπάρχω.
3: Συγχωρώ, άρα υπάρχω.
2: Αρνούμαι, άρα υπάρχω.
0: Σκέφτομαι, άρα υπάρχω.
4: Ελπίζω, άρα υπάρχω.
5: Προχωρώ, άρα υπάρχω.
2: Ερωτεύομαι, άρα υπάρχω.
6: Αγαπάω, άρα υπάρχω.
2: Ερωτεύομαι,
6: αγαπάω, αγαπάω, άρα υπάρχω.